ξανοτική πανοθετική πασπάρτα νιχουασπούρα σα κρατά καμσέρα και κοιτάμε. Έχει κουτί που σου βοηθάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατάει να μην σου κρατ

Είναι τρανσπορτίστα και τι να κάνει τα μποκέμα, δούξα το κένα. Ακάχα γάτι κάτα σύπχε, έχω πάνω κάρ που είναι τάκι σε σάου ή για τη σύνειρα. Και ουκάμπι, ουκάμπι, ακάτε με να κάνει χιλά του λακανάκα. Ούτε χασκάνε ουκάμπι, χαλιά τα πανιά, νιαπούν του καμινού του να κμακι πάνω πε καουλτατά.